0: Πάνω σου.
1: Και τα κλανώ,
2: τεμπρά. Ας είσαι γίτλα, δεν είναι.
0: Τι σας έχω παραμπάνω τη γίτλα.